Παίζει το ένα μερικά. Δώστε τι κλουμ. Κουλχέτη. Ανοίγα ξινό. Ανοίγα κουλχέτη. Αν είναι μάστρο σε βάλα δάτη με χάνουμε με μια νημουρχάτη. Τι έχω τι. Καπαρβάζε ο φάρας είναι νησί με νυφλό. Όχι ο φάρα χάνουκα. Χάνουκα.